αφού τα μαζεύεις θα πει ότι θέλει. Αφού τα μαζεύεις να πας στον καθό. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι πέτυχες. Μα όταν γυρίσεις θα λείπω εγώ. Δημητρακόπουλη με τα τραγούδια σαγόρι μου.

σε μια στιγμή. Δεν πιστεύω πως θα τη ζήσω. Μα έτσι που ήρθανε τα πράγματα να φύγεις. Έτσι κι αλλιώς εσύ πληγές μόνο αφήγεις. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Αφού τα μαζεύεις να πας στον καλό. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Μα όταν γυρίσεις

Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

κλάψει. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που κάνει υπομονή, γιατί βολεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

0: Swami at the top.
1: Ίσως να ξαναβρεθούμε, ίσως
0: Ρατ Σάμι Σαμάι Τερζίζ, μιάτ Ρατ, ρατ να πάμε.
1: Όταν θα σου λείπω αληθίνα
0: Ρατ με ραδιοκβάς.

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστραφημένος.

0: כן, השיר שאני הכי הכי אוהבת ולא יכולה בלי לשיר איתו, אז תסלחו לי. אני רוצה להמשיך עם זה, פיריס מילס, יאסו מנה, סלוניקי. מי אוהב את השיר הזה? נראה לי שאין אחד שלא אוהב. אז אני אקדיש לכולכם באהבה, לשבת מבורכת, שבת מהנגד, שבת שקטה ורגועה.
1: θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είμαι λιγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι

0: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση.
1: Αλλά μαμά, γλυκή ρία, βιούρτσα λασίρα, κλαχ, μυρία μαμπού. Nice, Balamo.

0: Έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιο είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο.
1: Και...
2: Ένα μαγαζό. Ζωτά η ραδιό του Βασί, βανί αλαβμά. Φανταζή. Εφωτά, Ιόμ Τοφ Τσακίρι.

ζαμπί τάχ. Έλα, κούλα. Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η Ελλάς. Ζήτω τα παράλογα.

σου να στήριγμα κι δυο γλυκά παρέα μου. Η πρώτη λέξη μου, μάνα, η τελευταία μου.

Φυλάχισα για λίγο την καρδιά, ας σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπάς, και είναι μόνο

Μαγεδόνισσα. Μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάτια φαρέτρα που λεμάω το χειμώνα. Από το κάστρο στην καρδιά.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

Άγγελέ μου, στήρανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: Mas e essa, né?
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

0: Ήρθα! Κοριτσάκι μου! Νίκο, ήρθαμε να σε πάρουμε μαζί με τον κύριο Μαγιάτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Διότι θα σε συνοδεύσει να πούμε ακόμα δύο πενιές. Παίξε, μαέστρο. Έλα. Έλα.

σας εδώ. Λάθη στραβά και παθή με βγαλάν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο,

0: τεκλέα μου λείψες. Είμαι χαλιασμένα. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω. Μου λείψες. Είμαι χάλια σου λέω.
1: Ψυχολογικά
0: δεν είμαι καλά.

0: Η υγεία μας.
1: Η ζωή μου αφήνω στα χέρια σου. Πρόσεχε την αγιατή, δεν έχω άλλη.
0: Η υγεία μας, Άμραμ.

0: Εβάντες, κατάλαβες,
1: κατάλαβες, γιατί στο σπίτι σου απ' έξω
0: τριγυρνάω.
1: Κατάλαβες, τώρα κατάλαβες,